0: τώρα ξέρεις τι, που είναι η ανομητήρα. Μην άρα του επόμενη να πω, είναι η βίνη σιγά έρα του τέν.
1: Ενού και μάνε έρα, όχι τέρα, έα. Έα, κάνε κύριε πήγε τα τόρο η έρα του, πήγε τα γιώκο τώρα, είχον. Όχι ο κυρά τώρα και τέρα του, ενού έτω μόνο εγώ. Αν είχα όχι με μάνα εγώ και εγώ ανώ ο μάνα του, είχον.
0: Τα του και... Αν είχα και εγώ, Εγγάλια και τε έρνου είτε μάνο. Τε έρνου και τε μητή γοέ. Και τε μητή γοέ, τε όρανη γοέ. Πώς τα είμαι τέτο.
1: Αε, τράχε, αντέρο, γιάχο και ο τερομένο και ο τερνάουτερο. Άτσι έτσι ο και ο τεχατά είναι, είναι ναι. Είναι ναι, είναι ναι. Τα κατάνοια και ούτε ράγει. Αε. Καλέ του μου ράγει ρούγα καρέα. Που κείτε με τα κύριο τη ρίρα που πάρα πάρα βέχα φρόση ο κοιμάτου η γονία. Εγά ούρι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι. Εγά ούρι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα από πού κύριε, καρέ, ο χατσίπου που τι αούρα τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι τα ρόγι. Nalo poine roala ya gutara ere gyuite popongi bareire ere gita ku ere kanga giro to tone apara me pa ara ti oro yuki mo yo oki mo yo ai go wale ti oro to ro to ro puru eto mo e
0: wale ere mo e
1: wale ere ro to ro ere to mo e ante te aga pe amen me ku mo to kupai de pani ga ere mo go wale ara to ere to mo e. Será que o próximo que terá ele terá pouco e matou ele? Já tinha de volta a dar, tu é? Ah, agora ele de bom muito tudo tem aí, com o tapu que é mó, a caro, a de ala que mó, a caia todo tudo dele. Ale, não tem outro meu que é de próximo que não é junto. Já, o tomate, o terimate, o terimate é tomate frost, era a mãe, o tia tem meio que no roado, tem meio a. Pagari roa tu te ia i topo ki te i mita ki te pu poro poro.
0: E ta ma ora e. Ta mene to ko toro e tu ki na mo me pa ko si mo ki a mo to ma oha. To ma oha e ngai te. I te mai tira. Ta ui mai me te pitere re mai. Ta ka tika rao e mo te pa ko te e pa ko te mai a mo. Ta mene ki a ko e. E o rataro tu e tu e tu ni la rogi te puni o e.
1: Ae, ae.
0: Ma mene ki a koe te ki te tua rea e. Are, are ro tu e wogi ki wogi. Me te kai o gati puro e tapat.
1: Ae, o ki te niro.
0: Ma tu tua rea e, ara me pago tu e.
1: Ae, te niro.
0: Ado, are ki, are ki no, are ki si me pini e tapat e mat.
1: Ae. Ale, te niro.
0: Είναι η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία του Μαρτίου, η Ρωσία